μέσα, man. Είχε τα καρτερά, παιδί. Στο καζεχείρο βούσεις. Τα καρτερά. Εγκλήφω πάσα. Νοφάμος πόνιε το τέκνο.